0: με στη σελίδα είναι με τη σελίδα στο πιο πέσιμο μου συναντή για να τον κουδώρα σύνες με ουσίου Μωρίτανια να μου πες και εσύ να γάδει ακέρου αχλή
1: Es música.
2: Es todo.
1: Estás en la hit.